Από φορεία μας καμδένο από τα χρήπα. Μα χίντο μας καμδένο μας σαλάμ φάτματα άλιατα μανούρτα. Αω άλια μπάζι τα σαλάμουνα ντύρζε τουάια. Άλια μπάζι καμιό δεκαρί βάλα. Μάσαρα βέλες νίστε νάν σαβά. Ха, нанч гамдан масра бейленс нисте. Ди хабару чи гамдан жоаб дарком. Иншаллах. Гулран чи гамдан вагуса шуэджи. Бай, за сирап чи гамдан стасу шу аурам. Ау тауста чи гамдан месседж ком. Узма месседж кейджи, шукрия, узма. Ау бай, я стасу дахули нанч гамдан да лоту.